0: ώρα στο iFeel Radio είναι 5.
1: Wake up. Hey, wake up.

go. It ain't no country club either.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε λοιπόν, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο Nightfield Radio. Είναι Grammys Night. Είμαι η Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου και θα περάσουμε μαζί 2 ώρες με την 28η απονομή των βραβείων Grammy.

Λοιπόν, να θεωρήσουμε ότι σήμερα είναι 25 Φεβρουαρίου το 1986. Πάμε χρόνια πίσω. Είμαστε στο Shrine Auditorium του Los Angeles. Και θα μπορούσα να είμαι ο Kenny Rogers? Όχι, δεν είμαι. Ο Kenny Rogers όμως ήταν ο host της βραδιάς. Εγώ λοιπόν θα προσπαθήσω να τον αντικαταστήσω επάξια, αν μπορέσω. Εσείς θα μου πείτε. Λοιπόν, και θα σας περιηγήσω στο τι έγινε εκείνη τη βραδιά, τι ακούσαμε, ποιοι βραβεύτηκαν, τι είπαν όταν βραβεύτηκαν, τι φόρεσαν, τι τραγούδησαν live στη σκηνή και αν έχουμε και τίποτα παρατράγουδα, αν και αυτά συμβαίνουν συνήθως τις πιο καινούργιες χρονιές, αν θέλετε, τις πιο κοντινές μας.

Λοιπόν, 25 Φεβρουαρίου 1986, άρα μιλάμε για τα τραγούδια τα οποία κυκλοφόρησαν 1η Οκτωβρίου του 1984 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 1985.

Να πούμε και να μην ξεχνάμε φυσικά ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι μόνη της, έχει χορηγό. Για την Outtaxi λοιπόν, η εφαρμογή που πολύ εύκολα και γρήγορα μπορεί να σας πάει στον προορισμό σας. Λοιπόν, εγκαθιστάτε την εφαρμογή στο τάμπλετ, τον υπολογιστή ή το κινητό σας. Αυτό αμέσως αυτομάτως αναγνωρίζει που είσαστε. Για μας είναι αυτά κορίτσια που δεν χρειαζόμαστε πολλά. Και έρχεται το ταξί, σας παραλαμβάνει και σας πηγαίνει εκεί ακριβώς που θα ζητήσετε. Τώρα, αν θέλετε πληροφορίες, τα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο πάντα πρόθυμα να εξυπηρετήσουν στο 210-6495-095. Λοιπόν, ακούσαμε Pat Benatar και Love is a Battlefield, ένα τραγούδι το οποίο ήταν υποψήφιο. Ήταν υποψήφιο για καλύτερη pop ερμηνεία, δεν τα κατάφερε, θα πούμε μετά ποια τα κατάφερε. Brian Ferry και Don't Start the Music συνεχίζει. Συγγνώμη, Don't Stop Them Dance. Ό,τι θέλω λέω σήμερα. Λοιπόν, να πούμε όμως μια γλυκιά καλησπέρα σε όσους έχουν ήδη συνδεθεί στο chat του iFeel Radio. Καλησπέρα στον Βαγγέλη και περαστικά. Καλησπέρα στον Βασίλη Μπαλά και το Music Passport που ακολουθεί. Καλησπέρα στον Λευτέρη, τη Φοβό και τον Διονύση, τον Άρη και τον Κώστα. Όποιος άλλος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μας, πολύ εύκολα και απλά, από τη σελίδα του iFeel Radio, δίπλα από το Listen υπάρχει η ένδειξη chat. Με το όνομά σας ή με ένα nickname, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Πάμε για Brian Ferry και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, Kenny Rogers υποδεσπότης, πολύ γλυκός, πολύ φιδωλός στα σχόλιά του, αλλά με το χαμόγελο στα χείλη. CBS, το δίκτυο της Αμερικής, το οποίο αναμετάδωσε τη βραδιά των Grammys. Και αφήσαμε πίσω τον Brian Ferry και πάμε σε Commodores και Night Shift, ένα τραγούδι το οποίο βραβεύτηκε σαν καλύτερη R&B ερμηνεία για ντουέτο ή για group. Και πάμε να τους απολαύσουμε.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσείς, αλλά σήμερα έχουμε να ακούσουμε τραγουδάρες, χρονιές, οι μήνες μάλλον, από τους οποίους έχουμε επιλέξει τα τραγούδια και αντίστοιχα τα τραγούδια τα οποία είχε η Επιτροπή να επιλέξει για να δώσει τα βραβεία Grammy. Ήταν νομίζω ένα και ένα. Εγώ απορώ πώς κατάφερε να επιλέξει ποιοι θα είναι αυτοί που θα βραβευτούν και ποιοι είναι αυτοί που θα μείνουν απ' έξω. Και πραγματικά τα απ' έξω ήταν μεγάλα ονόματα, όχι αστεία. Mr. Mr. λοιπόν και Broken Wings ήταν υποψήφιο και αυτό για καλύτερη best pop ερμηνεία, για ντουέτο ή για group, δεν τα κατάφερε. Πάμε, πάμε και επανερχόμαστε. We'll be right back.

Λοιπόν, μετά το Broken Wings, Tears of Fears και Shout ακούμε τώρα. Kenny Rogers λοιπόν, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και δήλωσε ότι η μουσική βιομηχανία πέρσι δεν ήταν τόσο κοινωνική, αν θέλετε, υπέρ του κοινωνικού συνόλου, όπως ήταν φέτος. Θα καταλάβουμε, λέει, στην πορεία και σύμφωνα με τα βραβεία που θα δοθούν. Θα σας πω ποιος ήταν αυτός που έσκησε κυριολεκτικά στα βραβεία. Λοιπόν, με τι συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με Aha και Take On Me, οι οποίοι ήταν υποψήφοι για νέοι καλλιτέχνες, για καλύτερος νέος καλλιτέχνης, δεν κέρδισε. Η Aha όμως ανέβηκαν on stage και τραγούδησαν αυτό που ακούτε και εσείς τώρα.

Λοιπόν, οι Αχά, είπαμε, ανεβήκαν on stage και τραγούδισαν το συγκεκριμένο τραγούδι. Η Αχά, η οποία νομίζω την εποχή εκείνη τα κορίτσια τρελαίνονταν, ειδικά για τον τραγουδιστή των Αχά. Και το συγκεκριμένο μάλιστα τραγούδηκε και ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ, πολύ πρωτότυπο νομίζω και πολύ μπροστά για την εποχή. Αν θυμάστε ένα περιοδικό που ο τραγουδιστής των Αχά μπαίνει μέσα και η ιστορία εξελίσσεται μαζί με την κοπέλα του περιοδικού, με την πρωταγωνίστρια. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Ασπρόμαυρο, φοβερό, εξαιρετικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τι. Θα κλείσουμε το ημίωρό μας με Foreigner και το κλασικό τους πια. I wanna know what love is. Αν μάθουν, να μας πούνε και εμάς. Αν και μερικοί από εμάς, να μην πω, είμαστε τυχεροί, να μην το πω και αυτό. Λοιπόν, υποψήφοι για καλύτερη pop κατηγορία και οι Foreigner, ούτε αυτοί τα κατάφεραν. Θα σας αποκαλύψω τους νικητές λίγο αργότερα. Είναι νωρίς ακόμα για να, να ανοίξουμε τα χαρτιά μας, μάλλον, και να πούμε ποιοι ήταν αυτοί που κέρδισαν στις πολυπόθητες για πολλούς κατηγορίες. Να πούμε καλησπέρα και στον Γιάννη που συνδέθηκε στο chat, στον Απόλλωνα, στη Δήμητρα, στην Δώρα. Σας περιμένω και τους υπόλοιπους. Είναι μαγική χρονιά σημερινή, με φοβερούς καλλιτέχνες και από τις καλύτερες ίσως ερμηνείες τους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο. Είμαστε στη βραδιά των Grammy, 28η απονομή Grammy στο Shire Auditorium του Los Angeles. Είναι σήμερα, νοερά πάντα, 25 Φεβρουάριο του 1986. Μην νομίζετε, ο καιρός λίγο πολύ κάπως έτσι θα ήταν και τότε. Θα μπορούσε να είμαι ο Kenny Rogers, αλλά δεν είμαι. Και εκπέμπουμε απευθείας στο CBS Network, για όσους ενδιαφέρονται. Ξεκινήσαμε με τι, ξεκινήσαμε με Madonna, η οποία καμία ήταν και αυτή υποψήφια για καλύτερη pop ερμηνεία, ούτε αυτή τα κατάφερε. Τα κατάφερε όμως μια πολύ αγαπημένη μου, την οποία θα ακούσετε αργότερα, όχι ακόμα. Να δώσω πάρα πολλά φιλιά στη Ρόζα και στην Δήμητρα που είναι συνδεδεμένη στο chat του iFeel Radio. Είπαμε πολύ εύκολα και απλά, μπορείτε να έρθετε σε επαφή οποιοδήποτε θέλει μαζί μας. Στη σελίδα του iFeel Radio, δίπλα από το Listen, υπάρχει η ένδειξη chat. Οπότε με το όνομά σας και ένα nickname, ή ένα nickname, συγγνώμη, όχι όλα μαζί. Μην μας βάλετε και τον αριθμό ταυτότητας, δεν το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, έρχεστε σε επαφή μαζί μας. Περάσαμε σε Billy Ocean και Loverboy. Ένα τραγούδι το οποίο κατά περίεργη άποψη δεν ήταν ούτε καν στα υποψήφια. Το είχα ακούσει πρόπερση όταν ασχολιόμουν με το UK chart. Μου άρεσε, πίστευα ότι θα ήταν μέσα, δεν ήταν. Πάμε να το απολαύσουμε όμως.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Billy Ocean και πάμε σε Don Henley και The Boys of Summer. Ήταν υποψήφιο για Record of the Year. Δεν τα κατάφερε. Όλα τα δεν τα κατάφερε, σας έχω. Είπαμε, είναι πρώτη ώρα. Δεν μπορώ τώρα να σας βγάλω τους νικητές. Αποκαλύψουμε τώρα ποιοι και πώς και γιατί και τι. Είναι νωρίς ακόμα. Τι θα κάνετε, θα μου φύγετε άμα μάθετε ποιοι κερδίσανε. Λοιπόν, Don Henley, The Boys of Summer.

Λοιπόν, να πάμε να δούμε σιγά σιγά κάποιες από τις κατηγορίες και ποιοι κέρδισαν. Θα ξεκινήσουμε με τις ίσως λιγότερα διαδεδομένες. Λοιπόν, Συμφωνική Ορχήστρα της Ατλάντα είχε 12 υποψηφιότητες σε 12 κατηγορίες. On stage, μάλιστα, τραγούδισε και το τραγούδι Requiem. 12 λοιπόν υποψηφιότητες, από τις οποίες κέρδισε τις 4. Έγινε όμως ένσταση και είπανε ότι δεν μπορεί μια συμφωνική τέλος πάντων να λαμβάνει 12 υποψηφιότητες σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Αποφάσισαν λοιπόν να σπάσουν σε περισσότερες κατηγορίες το κομμάτι που αφορούσε την μουσική, την κλασική, να τις σπάσουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες για να μπορέσουν σιγά σιγά έτσι να υπάρχουν περισσότερες υποψηφιότητες, άρα πιθανότητες για περισσότερους νικητές. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Stevie Wonder, ο οποίος επιτέλους κατάφερε να πάρει Grammy. Θα μάθετε σε λίγο την Grammy πήρε, όταν θα ακούσουμε και το αντίστοιχο άσμα από τον Stevie Wonder. Λοιπόν, κατάφερε να πάρει Grammy. Το σημαντικό ποιο είναι? Ότι είχε πάρει 15 βραβεία Grammy μέχρι το 1970, δηλαδή από αρχής που ξεκίνησαν τα Grammy το 58 μέχρι το 70 είχε πάρει ήδη 15 Grammy, από εκεί και μετά μία παύση, και ερχόμαστε λοιπόν το 1986 και λαμβάνουμε Grammy, και το Grammy ήταν και το άλμπουμ του. Δεν θα σας πω. Θα σας αφήσω σε αγωνία. Θα σας αφήσω όμως να ακούσετε Rhythm of the Night και The Birds.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και κάποιες μεγάλες κατηγορίες, αν θέλετε, στα βραβεία της μουσικής. Λοιπόν, Best New Artist. Υποψήφιους έχουμε πολλούς. Έχουμε Aha, έχουμε Freddie Jackson, Catherine and the Waves, Julian Lennon και φυσικά έχουμε και την νικήτρια. Νικήτρια λοιπόν σε αυτή την κατηγορία αναδείχτηκε η Sade. Νομίζω αξιέπαινα και πολύ λογικά, αν ακούσω και τους άλλους υποψήφιους. Λοιπόν, The Sweetest Taboo ακούμε από Sade.

Λοιπόν, ήταν η Σαντέ, The Swedish Taboo, νικήτρια στην κατηγορία New Artist. New Artist, μιλάμε για το 1986 πια, έτσι. Η Σαντέ New Artist, τώρα πια καταξιωμένη καλλιτέχνη, θα έλεγα. Λοιπόν, Tina Turner, αυτή κι αν είναι. Λοιπόν, we don't need another hero, μας λέει, και πολύ καλά μας τα λέει. Τι να μας κάνουν ήρωες. Αν είναι super ήρωες, το συζητάμε. Αλλά ένας απλός ήρωας. Λοιπόν, υποψήφια κι αυτή στην καλύτερη pop γυναική ερμηνεία. Δεν ήταν η νικήτρια. Θα πούμε σε λίγο ποια ήταν η νικήτρια. Πάμε να ακούσουμε όμως αυτή την φωνή με το υπέροχο γρέζι.

Λοιπόν, Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Έτσι, όπως τα λέει το κορίτσι μας, θα συμφωνήσουμε. Να πούμε μια πολύ γλυκιά καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μπήκε στο chat μας, την Αντίν. Να της δώσουμε πολλά φιλιά και σε όσους μας ακούν από εκεί. Πάμε Paul Young και Every Time You Go Away. Επίσης ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο ήταν υποψήφιο για καλύτερη αντρική pop ερμηνεία. Ούτε αυτός τα κατάφερε. Θα έρθει η ώρα που θα δούμε ποιος θα κατάφερε. Ήδη νομίζω είδαμε το New Artist, έτσι, της Αντέ. Σιγά σιγά που θα πάει θα έρθουν και άλλοι. Με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επανερχόμαστε για πολύ πολύ υπέροχες μουσικές από τις χρονιές, όπως είπαμε, 84-85.

0: ώρα στο iFeel Radio είναι 4.
1: Δεκαπέντε χρόνια iFeel Radio, χιλιάδες τραγούδια, εκατοντάδες παραγωγή, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά, 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική, με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. iFeel Radio, 15 χρόνια, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

Λοιπόν, 28η απονομή βραβείων Grammy. Εδώ είμαστε και οι Eurythmics εκεί ήτανε. There must be an angel playing with my heart. Συνήθως οι άγγελοι αυτό κάνουν. Τώρα τα διαβολάκια δεν ξέρω τι κάνουν και αυτά από τη μεριά τους. Λοιπόν, άλλο ένα δίδυμο, δυνατό δίδυμο αυτό. David Bowie και Mick Jagger. Mick Jagger μάλιστα μέσω των Rolling Stones βραβεύτηκε. Θα πούμε σε λίγο γιατί βραβεύτηκε αφού ακούσουμε λίγο από το Dancing in the Street.

Λοιπόν, έχουμε και σχόλια για το βίντεο κλιπ. Δεν θυμάμαι το βίντεο κλιπ για να μπορώ να εκφέρω γνώμη. Και όχι, δεν βγήκε η κατηγορία όπως λέτε. Λοιπόν, David Bowie, Mick Jagger. Mick Jagger λοιπόν μαζί με το γκρουπάκι του Rolling Stones, το γκρουπάκι ξέρεις αυτό, το μικρό απλό γκρουπάκι. Λοιπόν, βραβεύτηκε. Kenny Rogers λοιπόν προλόγησε το βραβείο για τους Rolling Stones λέγοντας ότι οι Rolling Stones έδωσαν έναν τόνο στη ροκ μουσική και για τις επόμενες γενιές. Ροκ ήχοι που παίζουν μέσα από την καρδιά αλλά και πιο κάτω. Τι εννοεί πιο κάτω, δεν ξέρω. Είπε βέβαια ότι πρέπει να λάβετε το βραβείο σας. Υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει για σας. Οπότε συνδέθηκαν με κάποιο link σε ένα roof garden ενός κλαμπ του Λονδίνου και από εκεί εμφανίστηκε ο φίλος τους, Eric Clapton. Ο Eric Clapton λοιπόν είπε: δεν έχω πάρα πολλά να πω. Απλά σε ό,τι με αφορά θα σας πω ότι οι Rolling Stones είναι ακριβώς αυτό που εννοούμε rock and roll. Είναι το πιο άμεσο rock group από τα 60s μέχρι σήμερα και μέχρι για όσο θα είμαστε παρόντες. Οπότε οι Rolling Stones παρέλαβαν το βραβείο τους. Ήταν ένα γενικό βραβείο στη μουσική. Δεν αφορούσε κάποιο άλμπουμ, κάποιο τραγούδι. Κάτι. Νομίζω ότι αυτά τα γκρουπάκια, αν δεν βραβεύονται και αυτά, ποιοι να βραβευτούν μετά. Πάμε στο Starship. Starship λοιπόν και We Build This City. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν και αυτό υποψήφιο. Ήταν υποψήφιο για καλύτερη rock ερμηνεία, ντουέτου ή γκρουπ. Δεν τα κατάφερε και αυτό, αλλά ήταν υποψήφιο.

Νομίζω ότι είναι ώρα σιγά σιγά να δώσουμε και κανένα βραβείο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, best καλύτερη pop ερμηνεία όσον αφορά άντρα. Έχουμε υποψήφιους Glenn Frey, Phil Collins, Sting, Stevie Wonder και Paul Young. Δεν ξέρω αν ξέρετε ποιος κέρδισε. Θα σας βοηθήσω. Είναι ο υποφαινόμενος, αυτό που ακούμε από κάτω. Για πάρτε μια γεύση. Το καταλάβατε, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, μιλάμε για Phil Collins, James Taylor και Linda Ronstadt ήταν πάνω στη σκηνή για να δώσουν το βραβείο στο Phil Collins για άλμπουμ της χρονιάς. No Jacket Required κέρδισε ο Phil Collins. Εμείς από αυτό επιλέξαμε να ακούσουμε το τραγούδι μαζί με τον Philip Bailey, γιατί ήταν μαζί υποψήφοι και σε άλλες κατηγορίες. Easy Lover, λοιπόν.

Λοιπόν, Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover, το είπανε και on stage, έτσι μπράβο. Όχι, μάλλον συγγνώμη, on stage ανέβηκε μόνο ο Phil Collins και τραγούδισε το στο στούντιο. Stevie Wonder αμέσως μετά, παίρνει σκυτάλι, ο οποίος part-time lover θα μας πει, το είπε και live, on stage, στα 28 βραβεία Grammy. Ήταν υποψήφιος για καλύτερη pop αντρική ερμηνεία, δεν κατάφερε να πάρει το βραβείο, του το έκλειψε ο Phil Collins που ακούσαμε πριν.

Λοιπόν, Stevie Wonder ακούσαμε, Part-Time Lover. Ακούμε ακριβώς ό,τι παίχτηκε εκείνο το βράδυ on stage. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι αρέσει πάρα πολύ στο φίλο μου τον Κώστα και θα το αφιερώσω με πάρα πολύ αγάπη. Λοιπόν, Opus και Life is Life.

Λοιπόν, όπως και life is life, αν κρίνω από το chat, νομίζω σας άρεσε πολύ και χαίρομαι γι' αυτό. Αν το πιστεύετε ή όχι, αυτό το τραγούδι δεν ήταν καν υποψήφιο. Αλλά νομίζω, εξετάζοντας τη χρονιά αυτή και την ημερομηνία που κυκλοφόρησε, νομίζω ότι του άξιζε μια θέση στη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, το μισάωρό μας, το τρίτο μας ημίωρο μάλλον, θα το κλείσουν οι Heart και το What About Love. Ένα συγκρότημα το οποίο ήταν υποψήφιο για καλύτερη ροκ ερμηνεία. Δεν κατάφερε βέβαια να κερδίσει το βραβείο, αλλά εντάξει, νομίζω το κέρδισαν οι ιερά τέρατα της ροκ μουσικής, το οποίο θα τα ακούσουμε το τελευταίο μας ημίωρο. Όμως αγαπάμε πολύ Heart, λατρεύουμε αυτές τις δύο υπέροχες κυρίες. What About Love, λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το ημίωρό μας με αυτό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τέταρτο ημίωρο, Grammys Night on Eiffel Radio. Είμαι η Αλέξανδρα Αλεξοπούλου και για πολύ λίγο ακόμα θα είμαστε στην 28η απονομή των βραβείων Grammy σε Arena Auditorium στο Los Angeles, Φεβρουάριος του 1986, και απονέμουμε τα βραβεία στους καλλιτέχνες. Bruce Springsteen, λοιπόν, Born in the USA. Το τραγούδι αυτό ήταν υποψήφιο για καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Δεν πήρε το βραβείο. Βέβαια, υποψήφιοι ήταν Dire Straits, Don Henley. Μπορείτε να καταλάβετε λίγο ποιος το πήρε. Ήταν Michael Jackson μαζί με Lionel Richie. Ναι, καλά καταλάβατε. Αυτοί πήραν το βραβείο. Λοιπόν, Michael Jackson, λοιπόν, μαζί με Lionel Richie έγραψαν μαζί το τραγούδι το We Are The World. Βραβεύτηκαν. Ήταν μάλιστα και κοινωνική εικόνα των βραβείων Grammy, όπως μας προλόγησε ο Kenny Rogers, ότι κάπως έτσι θα καταλάβετε ότι φέτος έχουμε μια πιο κοινωνική εικόνα. Michael Jackson, ο οποίος με κλασική ενδυμασία, η οποία θυμίζει κάτι από Jackson, έτσι λίγο στρατιωτικό jacket, μαύρο με όλα τα χρυσά, τα πάντα πάνω του, ανέβηκε λοιπόν στη σκηνή και είπε: Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Θεό, σε εισαγωγικά πάντα, που διάλεξε τον Lionel να γράψουμε το τραγούδι αυτό μαζί. We Are The World, εντάξει, είναι κλασικό νομίζω, δεν χρειάζεται να το ακούσουμε για να το θυμηθείτε, το θυμάστε λίγο πολύ όλοι. Θα πάμε σε Sting, ο οποίος Sting ήταν και αυτός υποψήφιος για τραγούδι της χρονιάς. Και το τραγούδι της χρονιάς το οποίο ήταν υποψήφιο ήταν το If You Love Somebody. Θα τα ακούσουμε, δεν κέρδισε, αλλά θα τα ακούσουμε.

Λοιπόν, Sting και If You Love Somebody. Λοιπόν, εκτός από τον Michael Jackson, τον Quincy Jones και τον Lionel Richie, που ήταν οι μεγάλοι νικητές, ας πούμε, της βραδιάς, έχουμε και μια άλλη νικητρία, Whitney Houston. Whitney Houston, η οποία κατέληξε να πάρει και το άλμπουμ της χρονιάς και το τραγούδι της χρονιάς. Τραγούδισε και live. Η Whitney Houston, της οποίας μάλλον το βραβείο παρέδωσε η Dionne Warwick, η ξαδέρφη της, και η θεία της μάλλον, συγγνώμη, και ο Julian Lennon. Η Dionne μάλιστα χοροπηδούσε όταν διαπίστωσε ότι το βραβείο πάει στην υπέροχη ανιψιά της, η οποία μόλις είχε τελειώσει την ερμηνεία της on stage, ανέβηκε, ευχαρίστησε τους πάντες, και αμέσως μετά την ευχαριστία της και όλα τα σχετικά, έπαιξαν ένα βίντεο το οποίο είχαν τραβήξει πολύ πριν την απονομή και πολύ πριν μάλιστα ξέρει ότι θα είναι νικήτρια. Στο βραβείο αυτό, στο βίντεο αυτό, μίλησε και η μητέρα της, η Σίση, και ο μπαμπάς της, ο Τζον Χιούστον, οι οποίοι είπαν πόσο περήφανοι είναι για την κόρη τους, πόσο πολύ θα ήθελαν να είχε κερδίσει αυτό το βραβείο και πολλά, πολλά, πολλά, πολλά άλλα. Όντως το πήρε η Whitney, υπέρλαμπρη με μια κόκκινη φοβερή τουαλέτα. Όλοι οι συμμετέχοντες των βραβείων, όσοι ανέβηκαν στη σκηνή και όσοι δεν ανέβηκαν, είχαν όλο αυτό το μαλλί που πετάει, το ξυσμένο, ξέρετε, που ύπταται παντού. Ήταν της εποχής άλλωστε, 1986 μιλάμε. Λοιπόν, αυτά με την Whitney, αυτά με τον, τον Michael Jackson, νομίζω τα είπαμε λίγο πολύ όλα. Brian Adams, λοιπόν, Summer of 69, ήταν υποψήφιος και αυτός για καλύτερη rock ερμηνεία. Έχασε και αυτός, είπαμε, από ιερά τέρατα της μουσικής. Για πάμε όμως να τον ακούσουμε.

Έφυγε ο Brian Adams για να έρθουν οι Waterboys. Ας έρθουν και να μην έρθουν. The Hall of the Moon. Είδανε από ψηλά, φαίνεται. Κάτι είδανε. Καλησπέρα και στον κύριο Στέλιο και σε Σόγλου.

Λοιπόν, αυτό ήταν οι Water Boys και The Hall of the Moon. Πάμε όμως σε ένα άλλο ντουέτο, το οποίο ήταν και αυτό υποψήφιο για καλύτερη ροκ ντου ερμηνεία. Δεν κέρδισε ούτε αυτό. Μιλάμε για Gary Moore και Phil Lynott, Out in the Fields. Νομίζω θα μπορούσε, σύμφωνα με ό,τι βλέπω από την κατηγορία, να μπορούσε να έχει κερδίσει.

Λοιπόν, εκπληκτική Gary Murphy, Line Out και Out in the Fields. Αμέσως μετά σκητάλη παίρνουν οι Rio Speedwagon και Can't Fight This Feeling. Να μην σας κουράζω και σας φάω λίγο το τραγούδι, απλά να σας πω ότι σιγά σιγά κάπου εδώ θα φτάσουμε προς το τέλος. Ήταν 28.

Λοιπόν, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έμειναν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ την Κωνσταντίνα, τον Βαγγέλη, του οποίου ευχόμαστε περαστικά. Τον Γκάρντανε, τον Στέλια, τον Λευτέρη, την Ρόζα μας, τη Βοβό και τον Διονύση, τον Άρη, τον Κώστα, τον Απόλλωνα, τον Γιάννη και τον Βασίλη Μπαλά που ακολουθεί. Και είναι έτοιμο πόλεμος. Θα σας πω μετά με τι. Λοιπόν, να μην ξεχάσετε το αυριανό πρόγραμμα του iFeel Radio. Ξεκινάει στις 12 η ώρα με coffee break και Άρη Γιώτη, φυσικά. Φτιάχνετε το καφεδάκι σας, όλα τα υπόλοιπα θα σας σερβίρει απλόχερα ο Άρης Γιώτης. 2 η ώρα, I Feel Radio Today με Στέλιο και Σίσογλου, έτσι για να συνεχίσει υπέροχα η μέρα μας. Δεν θα έχουμε αύριο Πανίνα Καρύδη. Θα πάμε όμως λίγο μετά στις 6 και 6 by More με τον Ισίδωρο Καδρίνη. Πολύ πολύ 80s εκείνο το 2 ώρο. Feel the Beat 8 η ώρα με Γιάννη Αλεξόπουλο και φοβερή mainstream μουσική. Και στις 10 η ώρα η ήρεμη δύναμη του I Feel Radio. Έχω σχέδιο για απόψε με τη Μαριάνθη Χριστοφίδου. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω με τον νικητή της βραδιάς, τον νικητή της βραδιάς, τον γκρουπάκι μάλλον, που κέρδισε την καλύτερη rock ερμηνεία, κέρδισε άλμπουμ της χρονιάς και ήταν οι Dire Straits και το Money for Nothing. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ με μια άλλη βραδιά Grammy, κάτι καινούριο. Να περάσετε υπέροχα, δεν φεύγει κανείς, Βασίλης Μπαλάς ακολουθεί, τα διαβατήρια σας αναχείρας για μια υπέροχη, ένα υπέροχο μάλλον, rock διορό. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: ώρα στο I Feel Radio είναι 5.
1: Δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο, γιατί βρήκες το σταθμό σου. Είσαι στο I Feel Radio. Εδώ θα ακούσεις όλα τα μεγάλα τραγούδια του χθες, αλλά και του σήμερα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι του iFeel Radio, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι ο Άρης Γιώτης και για το επόμενο 2 ώρο θα είμαστε μαζί με μουσικές, soul, funk και disco από τις δεκαετίες 70 και 80. Ξεκινήσαμε με τη χρονιά του 1978. Αυτή είναι η Brother Johnson και τι μας λένε, And We Fucking Now. Από τον δίσκο Blam, ο οποίος είναι και ο τρίτος δίσκος του συγκροτήματος από το Los Angeles. Ένας δίσκος ο οποίος κατάφερε να χτυπήσει η πρωτιά το 1978 στην κατηγορία Billboard R&B Albums, ενώ κατετάγει στην 7η θέση στα Albums στα Pop Charts. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν θα είμαστε μαζί πίσω από το μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών Άρης Γιώτης, με μουσικές αγαπημένες από τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80. Παρυφές σήμερα της εκπομπής μας θα είναι η χρονιά του 1987. Ενώ φυσικά θα επισκεφτούμε και την αγαπημένη δεκαετία, δεκαετία του 70. Έτσι λοιπόν, από τη χρονιά του 1978 θα πάμε ευθύς αμέσως σε ένα επίσης αγαπημένο συγκρότημα από τη δεκαετία του 80 και όχι μόνο. 1987, το συγκρότημα των Whispers, Rocksteady.

αυτή λοιπόν είναι η αγαπημένη Whispers Rocksteady από τη χρονιά του 1987 και συγκεκριμένα 13 Ιουνίου του 1987. Είναι μέσα από το 18ο studio album του συγκροτήματος των Whispers με την ονομασία Just Gets Better With Time. Κυκλοφόρησε όπως είπαμε 13 Ιουνίου του 1987. Να πούμε πως το συγκεκριμένο single, το συγκεκριμένο τραγούδι, θεωρείται και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος των Whispers όσον αφορά το Billboard, μιας και κατετάγει στην 7η θέση αργά τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς του 1987. Μάλιστα, το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν και κορυφή εκείνη τη χρονιά όσον αφορά πάνω στο Billboard στην κατηγορία Hot Black Singles Charts. Μιλάμε για μια παραγωγή δύο πολύ μεγάλων εκείνης της εποχής, τον Antonio L.A. Reid και του Kenneth Babyface Edmonds. Να πούμε βέβαια πως το ρυθμό του συγκεκριμένου τραγουδιού χρησιμοποίησε αργότερα και η Αυστραλέζα Kylie Minogue στο τραγούδι Look My Way από το ντεμπούτο της άλμπουμ Kylie του 1988. Και θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 80. Θα γυρίσουμε όμως σε 4 χρόνια προς τα πίσω. 1983. Αυτό είναι το συγκρότημα των M2 και θα ακούσουμε Hips.

The Hips από τη χρονιά του 1983. Ένα τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ με την ονομασία Juicy Fruits, όπως είπαμε, της χρονιάς του 1983. Να πούμε πως το συγκεκριμένο άλμπουμ περιλαμβάνει την ομώνυμη, ομότιτλη επιτυχία Juicy Fruit, το οποίο κατετάγει στην νούμερο 1 θέση ως R&B. Και να πούμε πως είναι το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος των M2 με την υπογραφή της Epic Records. Όσον αφορά το συγκεκριμένο single το οποίο ακούμε, είναι στην κατηγορία R&B, κατετάγει στην 18η θέση και είναι το τρίτο single από το άλμπουμ, όπως προαναφέραμε, Juicy Fruits. Όλα αυτά στη χρονιά του 1983. Από ό,τι φαίνεται, ήρθαμε και ριζώσαμε για τα καλά στη δεκαετία του 80 και θα παραμείνουμε εκεί. 1987, μια αγαπημένη μας καλλιτέχνης, και μιλάμε για την Anita Ward, I'm Ready for Your Love.

τις υπέροχες μουσικές και μια υπέροχη ερμηνεύτρια όπως η Anita Ward. I'm ready for your love. 1987 σε funk soul και disco ρυθμούς. Μέσα από το δίσκο Anita Ward, υπό το label της Timeless Records, το πρώτο single I'm Ready For Your Love, αν και στον εν λόγω δίσκο νομίζω πως στις εντυπώσεις το κέρδισε η μεγάλη επιτυχία της Anita Ward, και η επιτυχία η οποία θα πούμε πως την έκανε περισσότερο γνωστή στο ευρύ κοινό, και μιλάμε φυσικά για το τραγούδι Ring My Bell. Ένας δίσκος, μιας και όπως αναφέρουμε πάντα αυτές οι μουσικές είναι πολύ πολύ ακριβές, και σε εισαγωγικά και άνευ εισαγωγικός. Αν πέσει στην κατοχή σας, κοστολογείται γύρω στα 20 ευρώ. Ναι, not bad. Και θα συνεχίσουμε στο μετέχμιο δεκαετίας 70 και δεκαετίας 80. Κάτι παραπάνω, μία χρονιά, στο 1981. Lakeside Fantastic Voyage.

λοιπόν το συγκρότημα των Lakeside, Fantastic Voyage. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1981. Ένα συγκρότημα από το Dayton του Ohio, η Lakeside. Αυτή είναι η μεγαλύτερη της επιτυχία και μάλιστα στην κατηγορία R&B Chart ήταν στην κορυφή. Και όσον αφορά το Billboard Hot 100, το συγκεκριμένο τραγούδι κατετάγει στην θέση νούμερο 55 και μάλιστα είναι το μοναδικό τραγούδι, το μοναδικό single του συγκροτήματος των Lakeside που κατάφερε να μπει στο Billboard Hot 100. Μάλιστα. Το 1994 ο Coolio πήρε το sample από τον λόγο τραγούδι και δημιούργησε το δικό του τραγούδι με την ίδια ονομασία όμως, Fantastic Voyage. Με αυτά και με αυτά, σιγά σιγά πλησιάζουμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο αυτής της εκπομπής με θέμα soul funk και disco ρυθμούς από τις δεκαετίες 70 και 80. Θα ανέβουμε μια χρονιά παραπάνω, 1982. Πάμε να ακούσουμε το συγκρότημα των Bloodstone και το τραγούδι We Go A Long Way Back.

0: Μαρδάκι μαθά όμως.
1: Το πρώτο μας ημίωρο φτάνει προς το τέλος του.
0: Αποφασίσαμε να πάρουμε μια πολύ πολύ σύντομη διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε με περισσότερο soul fun και disco ρυθμούς. Και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε, αλλά κυρίως έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε. Τα λέμε σε πολύ λίγο μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

από το συγκρότημα των Boeing. Μια σχέση με αυτό που είχε πει ο Κώστας Βουτσάς. Boeing, καμία σχέση. Μιας και βρισκόμαστε στη χρονιά του 1982 και βρισκόμαστε στην χώρα της Ιταλίας. Θα λέγαμε πως είναι ένα τα πρώιμα στάδια της Ιταλο Disco. Συγκρότημα Boeing λοιπόν, Dance on the Beat, μέσα από το label της Good Vibes, όπως είπαμε, χρονιά 1982. Και αυτό που αναφέρουμε συχνά πυκνά όσον αφορά τα κόστη αυτής της μουσικής, το λέω, θα το πω ξανά και θα το λέω συνέχεια, ότι αυτή η μουσική είναι ακριβή, διότι είναι πάρα πολύ καλή, διότι είναι δισεύρετη. Αν τώρα έχετε στην κατοχή σας αυτό εδώ το single, να ξέρετε πως σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση κοστολογείται κάτι παραπάνω από 50 ευρώ, πραγματικά 55 ευρώ. Θησαυρός πραγματικός. Επανήλθαμε λοιπόν, δεύτερο ημίωρο. Φίλες και φίλοι του iFeel Radio, καλώς ήρθατε σε όσους μόλις προσθέθηκαν και σε όσους προσθέθηκαν στην παρέα του iFeel Radio. Είμαι ο Άρης Γιώτης και είμαστε μαζί εδώ για ακόμα μια φορά σε αυτό το δίωρο με soul funk και disco μουσικές, κυρίως από τις δεκαετίες 70 και 80. Ξεκινήσαμε με την χρονιά του 1982 από την Ιταλία, από το συγκρότημα των Boeing, Guns of the Beat. Και από ό,τι φαίνεται το σημερινό μας ραντεβού θα λέγαμε πως μέχρι τώρα ανήκει εξ ολοκλήρου στη δεκαετία του 80. Για τη συνέχεια θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 80. Μια χρονιά προς τα πάνω, ένα αγαπημένο μου συγκρότημα και μιλάμε για τους Blue Feather. Πάμε να ακούσουμε το

φυσικά υπέροχες μουσικές. 1983, Ιταλία, Βουφίδε, Let It Out. Πραγματικά υπέροχες μουσικές. Δεν γίνεται να μην φτιάχνουν τη διάθεση. Και σήμερα εδώ, στο Nightly Radio, Άρης και ο Τίσπης από το μικρόφωνο για τις επιλογές των μουσικών.

τώρα σιγά σιγά από το σύγκρομα των Blue Feather. Θα πάμε σε έναν πραγματικά πολύ μεγάλο της μουσικής. Ο λόγος για τον κύριο Fonzie Thornton, ο οποίος από το 1970 μέχρι και σήμερα παραμένει πολύ πολύ ενεργός όσον αφορά την παραγωγή της, στη μουσική βιομηχανία, στην εν λόγω μουσική, την οποία ασχολούμαστε και σήμερα. Τραγουδιστής, γράφει τραγούδια, παραγωγός και μηχανικός ήχου, παρακαλώ, ο κύριος Fonzie Thornton. Οι συνεργασίες του πολλές. Θα ακούσουμε μια συνεργασία από αυτές, παρέα με τον Neil Rogers, στο τραγούδι I Work.

Τέλειος Φόνζι Θόρτον, I work for a living, σε μια συνεργασία με τον Νίλ Ρότζερς. Πραγματικά αυτοί οι δύο έχουν κάνει θαύματα όσον αφορά τη μουσική βιομηχανία. Αν και στο συγκεκριμένο τραγούδι συμμετέχει και ο έτερος Καπαδόκης του σκροτήματος των Chic. Ένα τραγούδι το οποίο περιλαμβάνεται στο soundtrack album της ταινίας Super One. Μια πραγματικά special version παραγωγής, όπως είπαμε, Neil Rogers, αλλά και του Bernard Edwards. Όλο το συγκρότημα των Chic παρέα με τον Fonzie Thornton. Συνεργασίες, τον λόγο καλλιτέχνη, πολλές πολλές και με μεγάλα ονόματα. Aretha Franklin, Luther Vandross, Brian Ferry, παρέα με τους Roxy Music, αλλά και σαν Brian Ferry solo, και όπως είπαμε με το συγκρότημα των Chic.

έρωτας και αγάπη θα έρθει και για σένα. Αγαπημένη λοιπόν Μέλμπα Μούρα από το 1982 μέσα από το άλμπουμ με την ονομασία The Other Side of the Rainbow. Το πρώτο στούντιο άλμπουμ της Μέλμπα Μούρα, όπως είπαμε το 1982, έγινε πολύ μεγάλο hit χιτάρα. Νούμερο 5 στην κατηγορία R&B Chart. Ωστόσο όμως στην κατηγορία Honda Jimmy Chart τη χρονιά του 1982 ήταν στην δεύτερη θέση.

Ώρα. Somebody help me out. Παρέα με τους Beggar and Company. Somebody help me out από τη χρονιά του 1981 σε funk ρυθμούς.

Αυτές είναι οι μουσικές. Bangin' and Company, Somebody Help Me Out. Εσείς ελπίζω να μην φύγετε, εδώ να παραμείνετε στο Night Vale Radio. Ακολουθεί μια πολύ πολύ δυνατή ώρα, 1981. Ensign αλλά και Epic Records υπογράφουν το εύλογο single. Ένα single που στην πρώτη πλευρά υπάρχει το τραγούδι το οποίο ακούμε, Somebody Help Me Out. Στην δεύτερη πλευρά μια επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία των Bangin' & Company, Rising Sun.

απόγευμα θα όμως σιγά σιγά το ρολόι μας πλησιάζει να πάρουμε την δεύτερη μας διαφημιστική ανάσα. Θα επιστρέψουμε με μία ακόμα πολύ πολύ δυνατή ώρα με soul, funk, disco μουσικές. Μην φύγει κανένα σιγά μία από το Nightville Radio. Επιστρέφουμε εδώ στο Nightville Radio

συγκρότημα το οποίο έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στη rhythm and blues αλλά και jazz μουσική σκηνή. Ένα τραγούδι το οποίο μπήκε στο Billboard Hot 100 και μάλιστα παρέμεινε εκεί για αρκετές εβδομάδες, κατετάγια στην 6η θέση στη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης πήγε πάρα πολύ καλά στο UK Singles, όπου κατετάγια στην 23η θέση τον Ιούνιο του 1975. Ένα τραγούδι μάλιστα το οποίο το τίμησαν πάρα πολύ και οι rock ραδιοφωνικοί σταθμοί εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος των Blackbirds. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα Walking in Rhythm εδώ στον iFeel Radio και πραγματικά περπατάμε πάνω σε μουσικές, σε ήχους, σε μελωδίες οι οποίες είναι ανεξίτηλα χαραγμένες μέσα μας με υπέροχες μουσικές από τη Sound Funk και disco μουσική σκηνή κυρίως στις δεκαετίες 70 και 80. Άρης Γιώτης πίσω από το μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών. 1982, The Ritchie Family, All Right on the Night. Δεύτερη μας ώρα. Καλή μας διασκέδαση.

Όλοι όμορφες μουσικές από το συγκρότημα των Richie Family, All Right on the Night 1982. Αυτή τη δεύτερη ώρα θα παρελάσουν από τους διαδικτυακούς μας δέκτες αρκετά μεγάλα συγκροτήματα τα οποία έλαμψαν στις δεκαετίες 70 και 80. RCA Victor λοιπόν, 1982, Ηνωμένες Πολιτείες, σε ηλεκτρονική, funk soul και δίσιο μουσική σκηνή. Ένα σύγκλο από την στην πρώτη πλευρά ανοίγει το τραγούδι το οποίο ακούμε, All Right on the Night, ενώ στην δεύτερη πλευρά, στο σύγκλ, θα μπορούσαμε να ακούσουμε, μπορούμε να ακούσουμε το τραγούδι You Can Always Count on Me. Richie Family, 1982. Καλησπέρα σε όσους φίλους μόλις προσθέθηκαν στη μεγάλη παρέα του iFeel Radio. Άρης Γιώτης πίσω το μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών, soul, funk και disco μουσικές. Το γνωστό μουσικό μας, μουσική μας συνήθεια, όπως συνηθίζω να λέμε. Και είναι καλή συνήθεια, πολύ όμορφη συνήθεια, με πολύ όμορφες μουσικές, όπου πραγματικά σπανίζουν. Δεν θα φύγουμε πάρα πολύ όμως από το 1982, μία χρονιά προς τα πάνω. 1983, από ένα ιστορικό συγκρότημα σε ένα ακόμα επίσης ιστορικό συγκρότημα. Αυτή λοιπόν είναι η OJ's. Τι πάμε να ακούσουμε? Put our head.

ενδιαφέρον για αυτό το συγκρότημα. Απλά καθόμαστε και το απολαμβάνουμε. Yo Jays, put our heads together. 1983, ένα συγκρότημα το οποίο μεγαλούργησε τόσο τη δεκαετία του 70 όσο και τη δεκαετία του 80. Philadelphia International Records, το label το οποίο περιλαμβάνεται το ενλόγω τραγούδι. Θα φύγουμε όμως πάρα πολύ από τη δεκαετία του 80, με τέχμιο δεκαετίας 70, δεκαετίας 80, ακριβώς 1980, το συγκρότημα των Sky, Here's to You. Just for-

σήμερα οι μουσικές μας παρέμειναν επί μακρόν στη δεκαετία του 80. Αν και τώρα βρισκόμαστε πραγματικά στο μετέχμιο δεκαετίας 70, δεκαετίας 80. Και φυσικά βρισκόμαστε στον αγαπημένο μας μουσικό διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό στο www.ifilradio.gr. Τρίτο ημίωρο, Άρης Γιώτης πίσω από το μικρόφωνο για τις επιλογές των μουσικών και σήμερα εδώ παρέα μαζί σας. Μουσικές που πραγματικά σπάνια ακούγονται από το ελληνικό ραδιόφωνο. Ωστόσο όμως εδώ στον iFeel Radio αφιερώνουμε αρκετές εκπομπές, αρκετές ώρες, είτε όσον αφορά τις live εκπομπές, αλλά και όσον αφορά και το playlist του iFeel Radio. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να πετάμε από το 1989, ναι, επιτέλους θα κατέβουμε μια χρονιά, 1979. Και από το Sky πάμε να ακούσουμε τους Captain Sky, Moonchild.

αυτή λοιπόν είναι η Captain Sky Moonchild 1979 σε funk soul και disco ρυθμούς από την Abbey Records. Όπως είπαμε, από ουρανό σε ουρανό το πάμε σήμερα. Και έλαγε, δυστυχώς βέβαια, να είναι το μόλις δεύτερο ή τρίτο, αν θυμάμαι καλά, τραγούδι το οποίο ανήκει στη δεκαετία του 70. Ένα maxi single το οποίο στην πρώτη πλευρά έχει το τραγούδι το οποίο ακούμε, Moonchild. Στην δεύτερη έχει επίσης ένα καταπληκτικό τραγούδι, το Hero. Και από το 1979 θα ανέβουμε, που αλλού στη δεκαετία του 80. 1983 και ένας πολύ αγαπημένος μας καλλιτέχνης. Τι μας λέει, διασκέδασε, Joy. Και ποιος είναι, ο Marvin Gaye.

είναι το τελευταίο single από το album Midnight Love. Ένα τραγούδι το οποίο κατασκευάστηκε, θα λέγαμε, σε funk ρυθμούς. Και ένα τραγούδι το οποίο το εμπνεύστηκε

Θα λέγαμε πως όλος ο δίσκος, ο Midnight Love, έχει κάποια τραγούδια τα οποία εμπνεύστηκε από το θρησκευτικό του background, όπως το God is Love, το Everybody Needs Love, όπως επίσης και το Praise. Ενώ μην ξεχνάμε εκείνη τη χρονιά, του 1983, το τραγούδι το συγκεκριμένο το παρουσίασε για πρώτη φορά στη συναυλία, στο concert tour που έκανε. Ένα concert tour το οποίο, οξύμορο βέβαια και τραγική ηρωνία ταυτόχρονα, ήταν αφιερωμένο στον πατέρα του. Μην ξεχνάμε βέβαια την αποκράδα μέρα όπου ο Marvin Gaye δολοφονήθηκε από τον ίδιο του τον πατέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι από τον τεράστιο Marvin Gaye, Joy, θα περάσουμε να πάρουμε την τρίτη και τελευταία διαφημιστική ανάσα. Θα επιστρέψουμε με το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, και αυτή αφιερωμένη σε αγαπημένες μουσικές από τη soul, funk και disco μουσική σκηνή. Ένα τέταρτο ημίωρο το οποίο περιέχει πολλές καλές και δυνατές επιτυχίες.

πραγματικά μία νύχτα για να τη θυμάσαι. A night to remember, Salamar 1982. Αυτό είναι το δεύτερο single από τον έκτο στούντιο δίσκο τον Salamar με την ονομασία Friends. Τραγούδι το οποίο κατετάγει στην 44η θέση στο Billboard Hot 100, στην 15η θέση στο Club Play Single Chart, ενώ στα Black Single Chart κατετάγει στην 8η θέση. Πάρα πολύ καλά δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τα πήγε πάρα πολύ καλά και στην Μεγάλη Βρετανία. Κατετάγει πολύ καλή θέση στην 5η θέση στο UK Single Chart. Ένα τραγούδι για το οποίο ευθύνονται για το γράψιμό του από τους Ninja Bird, τον Dynasty και τους Dana Meyers και Charmaine Silver από το συγκρότημα των The Silvers. Επιστρέψαμε λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Άρης Γιώτης πίσω από το μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών εδώ στον I Feel Radio. Καλησπέρα σε όσους φίλους μόλις προσθέθηκαν στην παρέα του I Feel Radio. Μαζί και σήμερα με μουσικές από τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80 σε soul, funk και disco ρυθμούς. Πραγματικά ένα πολύ πολύ δυνατό τέταρτο ημίωρο με την μία επιτυχία να διαδέχεται την άλλη. Από το 1982 θα κατέβουμε μία χρονιά προς τα κάτω, ένα ακόμα μεγάλο συγκρότημα. 1981 το συγκρότημα των Tavares, Love Line.

81. Αυτή είναι η Ταβάρες. Μέσα από το άλμπουμ τους Love Line ακούμε το ομώνυμο, ομότιτλο τραγούδι. Και αυτό είναι το 10ο άλμπουμ του συγκροτήματος. Παραγωγός ο Alan Abrams, υπό το label της Capitol. Και μάλιστα αυτό είναι το 9ο και τελευταίο, το 10ο και τελευταίο άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε υπό την Capitol Records, κατόπιν ακολούθησε μια συνεργασία για τα τελευταία δύο άλμπουμς του συγκροτήματος με την RCA Records. Το Love Line δυστυχώς δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, δεν κατάφερε να βάλει κανένα τραγούδι μέσα τόσο στο Billboard όσο και στο R&B Top 100. Μάλιστα, διαβάζοντας και την κριτική τώρα εδώ του Billboard, το ψιλοέθαψε το άλμπουμ μεταξύ μας.

μέσα από το δίσκο City Limits. Ένας δίσκος ο οποίος έβγαλε δύο μεγάλες επιτυχίες, το Are You Ready και το Stay the Night. Ένα τραγούδι το οποίο εκτός από την πολύ καλή παρουσία, την αξιόλογη παρουσία στα singles στη Μεγάλη Βρετανία, στην 42η θέση παρακαλώ, κατάφερε να μπει στα charts και στη Γερμανία αλλά και στην Ολλανδία. Στη Γερμανία στην 37η θέση και στην Ολλανδία στην 13η. Το έτερο single του δίσκου, το Stay the Night, τα πήγε σχετικά καλά στη Γερμανία. Δυστυχώς στην Μεγάλη Βρετανία δεν κατάφερε να μπει στο top 100. City Limit λοιπόν, 1980, Are You Ready και Billy Ocean. Μακριά όμως από τη χρονιά του 1980, θα παραμείνουμε 1980, RCR, Give It To You.

0: αγαπημένοι ρυθμοί, δίσκο ρυθμοί.
1: Τελευταίο ημίωρο, Άρης Γιώτης, πίσω από το μικρόφωνο.
0: Τις επιλογές των μουσικών, αυτό στο Night Blue Radio.
1: Soul, funk και disco. RCA,
0: give it to you.
1: Radio Records, 1980, Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα single όπου στην πρώτη πλευρά περιέχει το τραγούδι το οποίο ακούμε. Στην δεύτερη, το

Εποχές δίσκο μουσικές 12 Μαΐου του 1981 μέσα από το άλμπουμ της Sherry Lynn με την ονομασία In The Night. Ηχογραφήθηκε στο Hollywood στην Καλιφόρνια, στο American Studios. Ένας δίσκος και ένα τραγούδι το οποίο ακολούθησε τη μεγάλη επιτυχία του Got To Be Real του 1978 και αυτό κατάφερε να σκαρφαλώσει στην πέμπτη θέση τόσο στο Rhythm and Blues όσο και στο Hot Dance Club Play Charts. Έπαιξε πάρα πολύ βέβαια και στα Billboard στην 70η θέση. Δυστυχώς στη Μεγάλη Βρετανία δεν κατάφερε να μπει στο Top 100. Ένα τραγούδι για το οποίο ευθύνονται ο Mike και η Bretta Shatton. Μάλιστα στην 7-inch έκδοση του τραγουδιού παραγωγός ήταν ο Ray Parker Jr. Ένα τραγούδι από ό,τι βλέπω ήταν και πολύ διασκευασμένο. Μία από αυτές τις διασκευές ήταν από τον Τζαμαϊκανό τραγουδιστή Λουτσιάνο τη χρονιά του 1993 και μάλιστα έγινε πολύ μεγάλο hit το 1993. Στο εν λόγω τραγούδι, παραγωγός αλλά και στη μίξη του δίσκου ήταν ο Ray Parker Jr. Σήμερα φτάσαμε στη δεκαετία του 80, στις παρυφές, τη χρονιά του 1987, δύο φορές. Τελικά ήρθε η ώρα και η στιγμή να φτάσουμε για τρίτη και τελευταία φορά στη χρονιά του 1987 με έναν καλλιτέχνη τον οποίο πραγματικά αγαπάμε πάρα πολύ και αγαπάμε να μοιραζόμαστε μουσικές του όλη την ώρα, όλη τη μέρα. Barry White, 1987, So You Right.

υπέροχος, υπέροχος Bunny White. Ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Σε soul αλλά και ολίγο της Latin ρυθμό. Διαφορετικό ήχο από αυτό που έχουμε συνηθίσει από τον Bunny White. So you right. 24 Σεπτεμβρίου του 1987, το 16ο άλμπουμ του Barry White με την ονομασία The Right Night and Barry White. Υπό το label της A&M Records. Και μάλιστα αυτό ήταν το πρώτο άλμπουμ σε συνεργασία με την A&M Records. Υπήρχε μια τετραετή συνεργασία με την CBS, η οποία δυστυχώς δεν του έδωσε κάποια επιτυχία. Κυκλοφόρησε με την CBS 6 άλμπουμ. Δυστυχώς κανένα δεν του έδωσε επιτυχία μεταξύ 1979 και 1983. Όσον αφορά το εν λόγω τραγούδι, κατάφερε να μπει στα R&B charts την 28η θέση, όμως δεν κατάφερε να μπει στο top 100 στα pop charts. Δυστυχώς όμως δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά τον λόγο άλμπουμ και στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα όσον αφορά το So You Right, σε σχέση με τον υπόλοιπο δίσκο τα πήγε αρκετά καλά. Ήταν το τραγούδι το οποίο μπήκε σε Top 20 μετά από το 1978. Μάλιστα. Show me what you got. I know. Κάποια πράγματα τα οποία δείχνουν για στοιχεία ποιοτικά. Αν και νομίζω πως το μεγαλύτερο κριτήριο είναι το αυτάκι μας. You know,

εβδομάδα και με αυτά πλησιάζουμε προς το τέλος. Τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Θα πάμε στην δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα 12 Ιουνίου του 1977. Θα ακούσουμε τον αγαπημένο Teddy Pendergrass, έτσι για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, στο ντεμπούτο του άλμπουμ με την ονομασία Teddy Pendergrass. Ένα άλμπουμ για το οποίο ξεχώρισαν τα I Don't Love You Anymore, το The Whole Town's Laughing At Me, όπως επίσης και το The More I Get, The More I Want, το οποίο θα μοιραστούμε στη συνέχεια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που μοιραστήκαμε τις προηγούμενες δύο ώρες με soul funk και disco ρυθμούς. Εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια. Teddy Pendergrass, The More I Get, The More I Want.

0: ώρα στο iFeel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: 15 χρόνια iFeel Radio. Χιλιάδες τραγούδια, μια παρέα, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική και με ανθρώπους που κρατούν το ταξίδι ζωντανό. iFeel Radio, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. 15 χρόνια και συνεχίζουμε. iFeelRadio.gr. Είσαι στην πιο κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Είσαι στο iFeel Radio. Μουσική που σε συναρπάζει.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί δευτερές είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Άκου, ταξίδεψε, νιώσε. And enjoy responsibly.

στον καλύτερο διασυμπαντικό ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό iFeel Radio. Οκτωβρίου 2026. Το μαύρο με κόκκινα γράμματα ρολόι απέναντι δείχνει 7 και 5 πρώτα λεπτά. Και είσαστε συντονισμένοι στο διαστρικό ταξίδι το The Moon and Back. Μουσικές επιλογές και μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης. Ξεκινάμε την τροχοδρόμηση με Zakk Wylde στο Lost Prayer.

τρίχες από εδώ, τρίχες από εκεί. Πολλές τρίχες από μουσιά αυτή η ZZTOP. Έχουμε ξεκινήσει την ομαλή απογείωσή μας και τους απολαμβάνουμε στο Chips and Glasses.

πραγματικά ελπίζω και εύχομαι στην ερχόμενη εκπομπή που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα να μην έχουν προηγηθεί ο κατακλυσμός του Νοέ και οι 7 πληγές του Φαραώ, όπως με κατατρέχουν τις προηγούμενες και τη σημερινή εκπομπή.

Διαβάζω όμορφα παραπονάκια ότι σας πάω πολύ smoothly σήμερα. Πώς το είπα, έτσι με προφορά. Δεν θέλω άγχος στην ομάδα. Προς το παρόν απολαμβάνουμε Deep Purple, When a Blind Man Cries. Τα κτίρια και οι άνθρωποι όλο και πιο πολύ μικραίνουν, καθώς ανεβαίνουμε να διασχίσουμε τα στρώματα της ατμόσφαιρας. Και λίγο πριν το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα στις 7:30, θα διαπεράσουμε και την στρατόσφαιρα.

Everybody had to pay and pay. Ναι, από και που χρειάζεται και λίγο ηρεμία. Τα πολλά γκάζια για κάποια στιγμή μπορεί να κάψουν και τη μηχανή. Lou Reed, Walk on the Wild Side.

0: take a walk on the wild side. All right. Ha.
1: Έτσι όπως βγήκε σήμερα το πρόγραμμα.
0: Jackie is just speeding away.
1: Ακούτε και απολαμβάνετε τον ένα και μοναδικό εμένα. Πλάκα έχει.

για να θυμηθούμε και λίγο τα νιάτα μας. Και μια που είμαστε και στον αέρα, πολλαπλής, μας δίνουν όθηση Ramones, We Want The Airwaves.

καραβάνι η ζωή μας. Μα προχωράει. Van Morrison. Απολαμβάνουμε στο Caravan. That we can get down to what is really wrong. Και μετά το πέρας αυτού θα ακολουθήσει το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. So εμείς θα περάσουμε τη στρατόσφαιρα και θα βρεθούμε στο αχανές και παγωμένο μαύρο διάστημα για τη συνέχεια του ταξιδιού μας. Μη φύγει κανείς.

0: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Ακούω iFeel Radio.

Music Online.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Σας είπα να μην ανησυχείτε. Γκαζώνουμε στη συνέχεια. Αριστερά μας ο Ζωδότης Ήλιος. Μπροστά μας το Λογιωμό Φεγγάρι. Και στα ηχεία Ουράια Χιπ. Sympathy.

όπως έλεγε και ο Ροντινέι. Πολύ κουρατισμένο φίλε, αλλά δεν πτωούμαστε. Unisonic, you and I.

Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, browsers ή applications, είστε συντονισμένοι στον καλύτερο διασυμπαντικό ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό Ivy Radio και το διαστρικό μουσικό ταξίδι του The Feeling to the Moon and Back. Καθώς πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ το φεγγάρι, συντροφιά στα ηχεία μας κάνουν Velvet Revolver με το Fall to Pieces.

If I'm like all the rest, if I just turn away when I see how

από τις πιο εμβληματικές και χαρακτηριστικές φωνές like the rest who don't try. Αυτή του Tom Jones. What? Σε ένα τραγούδι που αγαπώ. What good am I?

Ένα από τα συγκροτήματα τα οποία βρίσκονται στις ιδιαίτερες λίστες μου είναι και η Dusk. You were watching me closely, then you just left. Τους ακούμε και απολαμβάνουμε στο What Are The Chances.

την φωνή της, προσωπικά την κατατάσσω στις ίδιες, στην ίδια ιδιαίτερη κατηγορία, όπως και την Janis Joplin. Kovacs, Chips Man. Πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Και εκεί θα αρχίσουμε λίγο να

Και έτσι λίγο για να κουνηθείτε στις θέσεις σας, μια που το κενό αέρος επιτρέπει να λύσετε τις ζώνες σας και να κάνετε τις τρέλες σας, The Rolling Stones, Tumbling Dice. Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στη σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
2: Εδώ ακούς και νιώθεις τη μουσική. Είσαι στο iFeel Radio. Your station. Listen to the music.

Και επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον iFeel Radio, τον καλύτερο διασυμπαντικό ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό, και στο διαστρικό ταξίδι του The Moon and Back. Μουσική επιμέλεια και μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης. Όπως υποσχέθηκα, στην σκοτεινή πλευρά της σελήνης βάζουμε λίγο γκάζια. UFO, can you roll here?

Στο σημείο αυτό να πούμε και τις καλησπέρες στους φίλους και φίλες που είναι συντονισμένοι μέσω του chat του σταθμού και κρατάμε συντροφιά. Την καλησπέρα και την αγάπη μου στον George Pandedu. Τον απολαμβάνουμε κάθε Τετάρτη 7 με 9 συνήθως, γιατί είναι και ο ταξιδευτής μας στην ομώνυμη κόμπη του χωρίς τον George μπροστά. Την καλημέρα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στα Χανιά. Καλησπέρα μάλλον, την καλημέρα στο Γιάννη και στις Μελαβίνες, Μελαβίνα και στο Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα στον εραστή της μουσικής Απόλλωνα. Ιδιαίτερες καλησπέρες στον στυλοβάτη αυτού του σταθμού τα τελευταία 15 χρόνια, στον Άρη μας. Καλησπέρα και στην Έλενα. Χωρίς άλλους χαρακτηρισμούς. Την καλησπέρα μου και στα όμορφα Γιάννενα. Ιδιαίτερη πατρίδα και του Άρη και του Φεδόν.

Για την συνέχεια ακούμε το αγαπημένο, λατρεμένο, πολυακουσμένο συγκρότημα του φίλου μου του Άλκη. Άλκη με ρέγουλα τα ερεμιστικά, σε παρακαλώ. Wasp.

Και πάμε λίγο πιο δυνατά. Πιο headbanging κατάσταση. Whitesnake, ready to rock.

Ο έρωτας τυφλώνει planets, σχεδόν απόλυτα. Το ίδιο μπορεί να κάνει και η αγάπη, λιγότερο απόλυτα. Jack White, Love is Blindness.

Κανονικά αυτοί οι τίτλοι δεν θα έπρεπε να ήταν στη λίστα μου. Έλα όμως που η Accept είναι από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα εδώ. Wind and Dreams για την συνέχεια.

Και να που έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και να ετοιμαστούμε για την προσγείωση. Xandria, Vampire. Ακολουθεί το τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με έντονες συγκινήσεις. Μη φύγει κανείς, θα σας μετρήσω.

0: απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισσες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: get up. We only play the hits.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
2: Μπαίνει ένας μαγκάκος, ένα 60-50 κιλά στο μπαρ, έτοιμος για μανούρα. Και παραγγέλνει. Καθώς πίνει το ποτό, βλέπει ένα μπρατσαρά του από απέναντι 2 μέτρα, 120 κιλά να το κοιτάζει. Σηκώνεται σαν μάγκας, πηγαίνει στο θηρίο και του λέει: Τρέχει τίποτα, ρε καραγκιόζη. Ο μπρατσαράς χαμογελάει και δεν λέει τίποτα. Τι γελάς, ρε ανομάλε. Δεν άκουσε που σου μιλάω, συνέχισε ο μάγκας. Φίλε, δεν τρέχει τίποτα. Δεν κοιτούσα εσένα, του λέει ο μπρατσαράς. Τα γυρίζεις τώρα αφού σε είδα, ρε αλήτη. Πριν προλάβει να πει κάτι, έχει σηκωθεί το θηρίο, το έχει ρίξει μια μπουνιά, κάνει τόσες βούρες που σκορπούσαν τα δόντια του μέσα στο μαγαζί. Σκυμμένος ο 1,60 μάγκας να ψάχνει τα δόντια του, γυρνάει στον μπαρτσαρά και του λέει: Καλά, έτσι και μου λείπει κανένα, την έβαψες.

Και επιστρέψαμε για το τελευταίο σκάρτο ημίωρο πριν την προσγείωση μπροστά μας στον τρίτο βράχο από τον ήλιο. Αυτό τον γάλαζο καφέ άσπρο πλανήτη που λέμε Γη. Μπήκαμε δυναμικά. Breaking Benjamin, I will not bow.

από την πρώτη φορά που άκουσα την φωνή της, μαγεύτηκα. Και φυσικά δεν λείπει από το ρεπερτόριο, είτε μόνη της, είτε μαζί με τους Within Temptation, που ακούμε την φυσικά πια την Τάρια του Ρούνεν στο Paradise What About Us.

ήθιστε να λέμε τα συγκροτήματα και τα τραγούδια τους. Πιστεύω ότι αυτό δεν χρειαζόταν για το συγκεκριμένο τραγούδι και συγκρότημα. Παρ' όλα αυτά, και να είμαστε απόλυτα τυπικοί και με το γράμμα του νόμου, Scorpions, In Trance.

έχουμε μπει στην στρατόσφαιρα, φίλες και φίλοι. Έχει λίγη συννεφιά, αλλά θα το ξεπεράσουμε γρήγορα.

προτελευταίο κομμάτι για σήμερα. Sisters of Mercy, Lucrecia, My Reflection.

για το κλείσιμο και για δυνατή προσγείωση. Φυσικά μετάλλικα με τους San Francisco Symphony Orchestra, βεβαίως. No Leaf Clover. Just

0: Yeah. That was a brand new one for y'all.
1: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τις δώσεις χρώμα. Με νότες. Άκου, ταξίδεψε, νιώσε. And enjoy responsibly. Φίλες και φίλες του σταθμού και της εκπομπής, ένα ακόμα μουσικό διαστρικό ταξίδι του The Moon and Back έλαβε τέλος. Μέχρι την ερχόμενη φορά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να τους αγαπάτε και να έχετε μια υπέροχη, υπέροχη εβδομάδα χωρίς εμπόδια και στενοχώριες. Καλό σας βράδυ.

light is on.

shelter

and you're lying in their way. And they ask you how you doing.